ότι τα λιτώνω αλλά το ταουσιλινή από άι αουά ότι ότο υφάλα λεμετέγα όλε φεσίλη εάι έασε τάση εμαφάιον αία φά ουμι ουμι ιόν άσο.